Κυπριανίτη, Γερμαν και από διπλούτενε. Ήταν την τέτρα μας φύλλας και το κουμάνου σχεγίνε. Και τα Γερμανα τελήμα τα ήρεγε κιουμένανε. Τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφάνα και τα ορφ